0: Συνάμε λέγεις και ουρανίες στο μακτάριο, εσκάντια και εσπαξιμήρα, καί τούτα μαντάπινιο καντσίρα στο μακτάρια, ρίξι τσίν καί Ευαγγέλια κίσου και γονάρια, καί Ευαγγέλιο σεγούν Σαν Ματέο καπίτουλο 18, βερσίκουλος καπίτουλο 9, βερσίκουλο 18 αλ 26 λεγίσου και γονάρια. Και στο μακτάριο καντσίρα ρημάου ημάς να νιάνιν καί την πόινιν Χεσούς ρημάου κανίν στο μακτάρια καί Χουδίος και γονάμα ρημάου κανίν Αλικό σιγουνάρα, σομακ τσιμπα τσουκαίβι, σαμό κανίν, σαμό κπέ βάχμα καί σου χέφι, σαμό σαγα ρημά κανίν κουνγουρίσα. Νιούκα όσο σινίν, βανιούν νιν, Χεσούς νιν, σάμι νιν καν, καμά κύρι τσουρά σαγα, καν τσουρά πήγα, καούσα ρίν γάμινε σε ρημάν, να πήγα καί Χεσού ρημάν, άτα τσίσαγα. Ακούτσι νιν, ακούτσι νιν, παίω δίσπ Chuarmi mi tevs kanin chuar mi masti kai jawars jawari kurinaras masti tormi darishtok nya chunga ish ke watash kanin na piga washaman darishaga Jesus ta apishka pa churanai yarishka paita kai churana wais takashaga nyokaga aldeshamenish tya takashkawa tya konishtiwa kai jawar talirik iri kurinasami tya tokoringin Chakirin chile, snapiga, Jesús, Aripashirikun, Paimanda, y más na, Ursa quinta luxi ya chicanin, Ursa quinta luxi ya chicanin, snapiga, ya chamanda, Sakisharino calianin, Rino calia, Jesús, ya, Arikanin, Paiwa, Kai, judío, Wasimanin, Arikanin, Kushi, Nin Kushi, Kamboshi, Kausang meaning, Kankirish commanda, snapi. Rinok, rinok kanin cai melakis kegunanya. Rikus kay tukui jawa karyanus kanin flower ti mastonos runaguna kay macai ma. Anjuri cian syariman Yesus. Wow go kayu susi ka mana wanyus kacuning. Punyu rau nyamin syariman. Tukui asin nunging pay terikusha. Napi ga tukui runaguna kacanu kanin rich kanjaman rich. Nasha wawara pisha. Atari nisha. Rimanin Yesus. Atari ni shkalao. Tia, kunyushchua nik charingin kai ushush. Napi pa yirimak, kaitaga ama rimangichichinish. Uchunda, nishkawaga mas riman kajirin okani. Nya kunyushchua yangarun chingin nasional chimada washi sumakla. Chima chushka ishimira ila kishkali gunalia.
1: La radio te informa la hora. 6:01.